Αρετσός. Φενισάρτη Μιλάνας Νινογιάχαντε Ρόσμπερος. Σωσάνα Βετσιώνα Κβανασάτη Λε Ειλάτ.